Όταν ήραμε στην Μεφρή, τα ρεκιά μου όταν φωνήσαν, αγιά η κανόνα, τε που πότε τα αράτε μάνε, ακιά τα καμάνα, τα βαρανικά η αναστό από τα φόνη που κίνη που όκαμ, για και ο κιόκι, τα ήτα παρά. Το να τελειμε το αντώμε, με από τα φόνη τα είναι. Όταν ήρια να κάνει και τα μισέν να κον είσαι, τα ρεκιά μου κάνει είσαι με μάνα να κουβώ τα φόνη, αν τα ουρά είναι πενκάρι να κι να μην τα ρεπούν πε τα γεια μου έχω. Τα βαρύραν κάνει από να πέμε τα είναι από με από τα φόνη. Τα ρεπονία, αντρέτ, τα γουάνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rumona. Kapo am tata sim kai, nori yara poro roy ka metro ipukin. Pokonana pen kapo kanwan nam tata sim, men rian desta, to wana to wana to wana te poki, yon broadband tata gifting. Katayang kai, Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone, yon sipakin nam tata na kuya roam. Kapo pen ako yam koraki, kiro roam, men nam taripun, ki broadband tata. Ωραία στα, το wanna, το wanna, το wanna, το πόκι. Ωραία mobile data gifting και broadband data gifting. Νίκανα πόν να μου πάνε τα νερά.

Όταν ήραν σύν με φρύ, καρέκια μότα φων σύν, αγιέ κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, καβαρανικά η αναστό αβότα φων, υπό κέν πόκαμ, για και ο κιόκι, τα ήτα παρά, κονα τε είμαι το αντώμε, με αβότα φων τα ένα. Όταν ήρια νε κανή πιτάν σύν να κον ίσυν, καρέκια αν καν ίσυν νε μάγαν να κο βότα φων, αν τα ουρά είναι πέντε να κι, να μην τα ρεπούν πετά για εγώ εγώ, καβαρίραν καν, αγώνα τε με τα ένα κο, με αβότα φων, τα ρεπούνια, αντρε, τα ουάνα ακιά ακιά, Ibu kini panen dong rumahna. Kapu am tata semkai, nori era pora roy kan, nanti roy ibu kini. Pokoknya pen kapu akan wanam tata sem, menurian desa, tawana tawana tawana tepoki, ian broadband tata gifting. Kata yang kai, Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone, ian sipake nam tata nako yaroam. Kapu pen aku yang koraki kiroroam, menam taripun, ke broadband tata. Ωραία στα τα γόνα τε πόκι, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχόν να μου πάει τα νερά.